0: Ζωτή στο δόν κατεί και ραουδοίδες ποτρίγιανοι.
1: Ντόκου Ράδιο. Ράβο Σεντ Ανδράσιον FM 102,2. Ο Μόγιορ Ζενε Ράδιουγιο.